0: pourquoi pas.
1: Μέσα ζωντανή εμείς εδώ είσαι κατά το λάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.